πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Στη μοναξιά της κορυφής, μοναξιά της κορυφής, είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Ανεβάσανε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ανεβάσανε ψηλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κρυστάλλα.
1: Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: καλύτερη ελληνική μουσική στο ραδιόφωνο σου. Την ακούς εδώ και μόνο εδώ. Ρυθμός 106.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

αλλού ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Κούσις ΑΕ. Με ηλεκτρολογικές λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε δίπλα σας. Η διεύθυνση και το προσωπικό μας σας εύχονται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ.
1: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
2: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
1: MyG.
2: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
1: Και από τιμές.
2: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέος ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
3: Η επιχείρηση Ελαστικά Βουλκανιζατέρ που Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον στη Λευκύπου 14 στην Ξάνθη φροντίζει καθημερινά για την ασφάλεια του οχήματός σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένο καλό Μπαϊράμ με υγεία και ασφαλείς διαδρομές.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
8: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
9: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
10: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
11: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
12: Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 28 του Μάη, και είναι αυτό που λες, έρχεται ένα ωραίο τριήμερο.
1: Έρχεται.
0: Δηλαδή έχουμε άλλη μία μέρα, έρχεται. Άλλη μία εργάσιμη.
1: Έρχεται.
0: Και, περίμενε.
1: Συγγνώμη.
0: Και μετά έχεις ένα ωραίο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καταπληκτικό.
1: Στα δικά μου τα μαθηματικά. Η αυριανή μέρα δεν υπάρχει καν.
0: Δεν υπάρχει καν.
1: Δεν είναι, δηλαδή.
0: Εσύ αύριο μετά την εκπομπή δεν πετάζει.
1: Ναι, πας. Δεν υπάρχει, ναι. Είναι, πάω Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Πάω Κύπρο και γυρίζω και εκεί.
0: Ωραία.
1: Δευτέρα γυρίζω.
0: Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα, δεν θέλω να το ξεχνά. Ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα Μασούτη που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Καθώ σε κάθε κατάστημα μπορεί να ανακυκλώσει λαμπτήρε, μπαταρίε, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικέ μικροσυσκευέ, χαρτί και οτιδήποτε άλλο θέλει. Επίση μιλάμε για το καλύτερο περιβάλλον, γιατί και τα βιοκλιματικά του στοιχεία είναι τέτοια που αλλάζουν τα φίλτρα και οι άνθρωποι προσέχουν πάρα πολύ τώρα, ειδικά με τα condition. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν ξεχνά ότι είναι ένα κατερτισμένο προσωπικό σου ηχθειοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, επιπτώσεις Γιώργος Μαζωνάκης, θα μιλήσουμε για τη συναυλία τη μεγάλη που έχει σε πολύ λίγο. Να τα πούμε και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, 10 Ιουνίου. Στο Λολίτα Βίτα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μπορείς να πάρεις τα εισιτήρια σου από το more.com. Μαζί του είναι ο Τρανός. Μια συναυλία που σίγουρα δεν θες να χάσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλω να σας πω ότι μετά από ένα βίντεο που είδα, θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάποια παραδοσιακά τραγούδια πρέπει να απαγορεύονται να διασκευάζονται. Δηλαδή πια μιλάμε για προσβολή της νοσίας εδώ.
1: Και διάβασε και το κάτω τελευταίο του. Συγγνώμη παιδιά, αλλά μου στέλνει μια φίλη μου. Τέλος πάντων.
0: Η κατάστασή μας είναι στα μη περαιτέρω. Θα μου πείτε τώρα, πολύ ωραία περνάτε εσείς, πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο, σε τι αναφέρεστε. Δεν μπορούμε.
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Θα καταλάβετε σίγουρα. Αλλά. Παναγιώτη, δεν είναι καθόλου καλά. Παιδιά, το έβαλα. Αλήθεια, δεν το ξέρω έτσι. Το έβαλα να δει κάτι και δεν είχε.
0: Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι απλά ντροπή. Και αφού δεν έχεις ντροπή εσύ για τον εαυτό σου, κάποιος άνθρωπος θα πρέπει να σου πει. Είναι λάθος. Είναι λάθος απλά. Θα πω αυτό και θα πάω να ακούσω τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Να ανοίξω τα αυτιά μου.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή. Γιατί δεν μας αγαπάει άνθρωπος με αυτά που περνάμε. Δεν μας λυπάται η ψυχή.
1: Δεν μας λυπάται
0: η ψυχή. Θέλω να σας πω απλά ότι το political correct σας μάρανε. Μόνο αυτό θέλω να πω. Γενικότερα αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Αναφέρομαι σε τίποτα συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Σήμερα λέει και daily throwback η Ελένη Βίλιαμ.
1: Βέβαια.
0: Τουλάχιστον.
1: Αυτό για daily.
0: Αμή τι άλλο.
1: Αμή τι άλλο. Τέλος πάντων, παιδιά, έχω χάσει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, ήθελα να πω εγώ κάπου εδώ ότι έβλεπα τώρα τον Brad Pitt σε μια εμφάνιση που έκανε. Στις τελευταίες του εμφανίσεις, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου. Να είναι ζωγραφιστό κουκλάκι.
0: Είναι.
1: Είναι
0: ωραίος άντρας.
1: Ρε άστο, ναι, ωραίο άντρα, ναι, πολύ ωραίο. Αλλά δεν περνάει η μέρα από πάνω του. Δηλαδή, αυτός τι είναι, Benjamin Button.
0: Αυτός δεν το έχει παίξει.
1: Ναι. το σκέφτηκα
0: πολύ μετά. Ωραίο.
1: Είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον τελικά. Δηλαδή δεν ήταν τυχαία η επιλογή του.
0: Ήταν τυχαίο. Ήταν τυχαίο.
1: Παιδιά.
0: Ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι. Λες και έχεις ένα θέμα.
1: Κανένα,
0: λες και νομίζεις ότι γίνεται κάτι. Λες και συμβαίνει κάτι σε μένα. Το κάνεις με έναν τρόπο πολύ περίεργο.
1: Είμαι πολύ οκ με αυτό.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια.

0: θέλεις περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
5: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
6: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
7: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
6: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Ρυθμός 106.
2: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή Ραντιλικού Κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είναι η Ελένη Ουίλιαμς απέναντί μου. Έτοιμη για τα πάντα.
1: Ναι, και ο Παναγιώτης Σίμος εδώ είναι που κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Εγώ δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
1: Καλά, όχι, ναι, δεν είναι.
0: Οπότε ευώδη κάθεται πάνω στη γλώσσα μου, πώς το λέγεται αυτό.
1: Ποιο?
0: Που λένε ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Μιλάει ευώδη κάθεται πάνω στη γλώσσα.
1: Δεν το ακούσει ποτέ αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία. Μόνο μου σε αυτόν τον πλανήτη ζω.
1: Αυτήν την τέτοια δεν την έχω ακούσει ποτέ την ατάκα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Σου υπόσχομαι ότι μετά, μόλις ξανανοίξουμε πάλι το μικρόφωνο, θα είμαι δίπλα σου και θα έχω ακούσει κάποια άλλη αντίστοιχη.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Ναι. Ελένη Φουρέρα, καραμέλα, έτσι να γλυκαθούμε λίγο. Καλοκαιράκι, έρχεται να μαρτυρήσουμε.

0: Λάθος από Ηλία Βρετό. Δεν ξέρω αν έχει πάει λάθος η σημερινή εκπομπή μέχρι στιγμής, αλλά θα την βελτιώσουμε.
1: Ναι, όχι.
0: Θα το φτιάξουμε.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Δεν το θεωρείς.
1: Δεν θεωρώ καθόλου ότι έχει
0: τι
1: πάει
0: θεωρείς.
1: Λάθος. Θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι αποσυντονίστηκες λίγο από αυτό που σου έδειξα και σου ζητώ συγγνώμη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Απλά δεν ήθελα να το δεις απότομα.
0: Την καρδούλα σου.
1: Δεν ήθελα να το δεις
0: μέσα από το βάθη την καρδούλα σου.
1: Ήθελα. Παιδιά, θέλω λίγο να σας φυτίζω την προσοχή όσον αφορά το. Σοβαρά τώρα. Όσον αφορά το.
0: Ναι.
1: Τις διακοπές τις καλοκαιρινές. Δεν είμαι καλά, έτσι το βλέπεις. Τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια. Λέω εγώ τώρα. Και...
0: Α, σε εμάς μπήκε νέο καράβι στην Αμοργό.
1: Έλα.
0: Θα κάνει 4,5 ώρες. Έχω συγκλονιστεί.
1: Πόσο κάνει
0: το πιστεύω. 6. Το γρήγορο, το high speed.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Άκου το. Δεν έχω
0: είναι... έρθει. Το ξέρω, αγαπημό. Αν έχεις έρθει, θα το είχα μάθει.
1: Έχει. Σε έχω ξαναρωτήσει σίγουρα.
0: Δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Α, εντάξει. Okay. Αυτό ήθελα να.
0: Γιατί έχει την άκρη.
1: Δεν έχω.
0: Είναι... Το ξέρω, αγαπημό. Αν έχεις έρθει, θα το είχα μάθει.
1: Έχει.

0: έχει τις βάσεις τις στρατιωτικές.
1: Ναι,
0: ναι. Ισχύει και αυτό. Ωραία η Αλεξανδρούπολη, by the way.
1: Δεν έχω πάει.
0: Πάρα πολύ.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μας το Σάκη.
0: Βέβαια.
1: Στο Σάκη του Σταυρίδη.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Αν μας ακούς, Σάκη, στείλε ένα μήνυμα.
0: Βέβαια.
1: Έγινε και ο γιος του 18 που είδα. Ο Σάκης Σταυρίδης στον Energy.
0: Ναι.
1: Έγινε και ο γιος του 18. Να... Το χαίρεσε το αγόρι σου. Τώρα δεν μπορεί να του κάνει πήγε τίποτα.
0: Αυτό. Ενηλικιώθηκε πια. Φυλάκια.
1: Άντε γεια. Να δεις τα ωραία, Σάκη μου. Να δεις τα ωραία. Λοιπόν, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

0: σε δυο μόνο μάτια. Αυτός είναι ο Αναστάσιος Ράμος.
1: Ο
0: οποίος έχει γίνει και μπαμπάς. Είναι,
1: δεν νομίζω ότι γίνει μπαμπάς. Έχει αλλάξει η ζωή του όλη.
0: Νομίζω ότι η Εύη του αλλάζει πάνες. Σίγουρα.
1: Ναι, καλά.
0: Σίγουρα. Δηλαδή
1: έρωτα.
0: Δεν είναι μόνο στη μικρή.
1: Έχει υπάρχει
0: είναι
1: έρωτα.
0: Και σε αυτό. Ναι.
1: Με το...
0: Μπράβο του, μπράβο του. Πολύ τον χαίρομαι εγώ τον Αναστάση σε αυτά.
1: Και εγώ σε όλα τα επίπεδα τον χαίρομαι τον
0: Είδα τον τίτλο του τουρ της Έλενας Παπαρίζου, το Αλήθεια ναι. Τώρα. Οπότε πιστεύω αυτό είναι και ο τίτλος του νέου του τραγουδιού. Μόνος μου, αφού αυτό μου βγάζω αυτό το συμπέρασμα.
1: Το ξέρεις τώρα και το λες ή...
0: Το ξέρω. Αλλά λογική.
1: Αλλά το λες όπως το λέω για την Τάρα και τη Φουρέιρα, ας πούμε, ή το λες για το ξέρεις όντως. Λέω.
0: Το ξέρω τι έτσι λέγεται. Ξέρω και αυτή που το έγραψε το στίχο γι' αυτό. Έχω κορνέ.
1: Αυτή που τον έγραψε.
0: Βέβαια υπάρχει στιχουργός στο στίχο, δεν το γράφω μόνο στο.
1: Όχι, είπες αυτή, οπότε προσπαθώ να σκεφτώ ποια μπορεί να είναι.
0: Ξέρω την κοπέλα που τον έγραψε το στίχο. Ελένα Βραχάλη τον έγραψε.
1: Α, εντάξει, γιατί έτσι όπως το είπες στην κοπέλα, λέω, θα είναι κάποια, ξέρω εγώ, η Γεωργία.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά ναι, εντάξει.

0: Daily Couscous. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ

0: έως την Βίπε Καβάλας.
1: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
2: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
1: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
2: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
3: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
3: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
2: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
3: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
2: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
3: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
9: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
10: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
11: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
13: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
14: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάμε. Αυτός είναι ο Απόν Ρεμπέτικο. Εδώ είμαστε και προχωράμε σε γνωστά και γνώριμα μονοπάτια.
1: Σε πολύ πολύ λίγο θα έρθουμε με ένα daily throwback εκκλησίας. Όχι, όχι.
0: Θα μου ξαναβάλεις πάλι κάτι που έχεις βάλει και δεν
1: έχεις
0: πλέον. Ό,τι δεν βρίσκω, το βάζει, το ξαναβάζει. Για σιγουριά.
1: Σταμάτα. Είτε ένα άλλο που ήθελα να σου βάλω, μετά είχα πέσει δίπλα στο άλλο. Τέλος πάντων, ό,τι είναι, whatever. Έχω χάσει τα
0: πράγματα.
1: Ναι, έχω χάσει τα
0: πράγματα. Whatever.
1: Ήθελα να πω κάτι όμως, τώρα και το ξέχασα. Είδατε. Ναι, τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε με ένα daily throwback σε πολύ, πολύ λίγο. Πόσο. Άλλη μια ώρα έχουμε, σωστά. Έχω χάσει τις ώρες.
0: Μια ώρα, ξεκίνημα δεύτερης ώρας.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ένας μας ότσι είναι εδώ στα παιδιά στην παρέα μας και είναι δίπλα μας. Οπότε δεν θέλω καθόλου να το ξεχνάτε αυτό. Δεν θέλω να.
0: Δεν θέλω να ξέρεις πω για σένα με σκόνη με χώμα.
1: Να παρασταθείτε και το λέω γιατί εγώ, ας πούμε, κατέβασα ένα διαδραστικό. Όχι, κατέβασα. Έχω το application, οπότε μπήκα στο διαδραστικό χάρτη γιατί είχα πάει στην Αλεξανδρούπολη τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Και είχε πάλι ένα μας ότσι δίπλα μου για να είμαι πολύ τελικά. Οπότε, ναι, να το ξέρετε αυτό γιατί τώρα που θα πάτε και στις διακοπές σας το χρειάζεστε. Ο Παναγιώτης χορεύει απέναντι μόνος του. Θέλω να σας ενημερώσω. Ξέρω γιατί.
0: Βλέπω
1: τώρα
0: το τραγούδι που έρχεται.
1: Okay. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, να εκδώσετε και τη Mastercard, όπου είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Τσεφτετέλη, μάλλον είναι αυτό που έρχεται.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Και ξεκινάω και κάνω και χορευτικά.
1: Ναι, ναι, κανονικότητα τα χορευτικά.
0: Χέλη, χέλη. Ένας μας ότι λοιπόν είναι δίπλα σου για εσένα που θέλεις να κάνεις τις αγορές σου. Μια μάσκα δεν είναι όπλο οικονομίας. την έχεις και βγαίνεις και τις μέρες, συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις και δεν ξεχνάς για κάθε σου συναλλαγή να τη χρησιμοποιείς γιατί ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Νίκος Βέρτης, αν καταλάβαινες και ερχόμαστε λοιπόν με ένα daily

0: Μπερδέματα, αυτό είναι η Ζόζεφιν, αγαπημένο τραγούδι από το πρόσφατο παρελθόν θα πω. Ένα daily throwback έρχεται, daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παυλακούς, κατ' ο Παυλακούς στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Yeah. Λοιπόν, και περιμένω την Ηλένια, έχεις βρει προφορία το τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, έχει γίνει μια επανεκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα σε πάω στο 1990,
0: πολύ ωραία.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Τη μουσική και τους στίχους τους είχε γράψει ο Γιάννης Καραλής.
0: Μάλιστα. Γυναίκα, άντρας.
1: Μαζί. Και τα δύο.
0: Ντουετό.
1: Είναι και γυναίκα και άντρας.
0: Ντουετό.
1: Όχι, είναι το ίδιο. Ντουετό. Ντουετό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πω από τώρα, εντάξει. Κλέβω εκκλησία. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε βλέπω όταν τρέχεις.
0: Που σάψε μωρέ, πολύ είναι ο Δάντης.
1: Μωρό μου το πρωί.
0: Τι είχαν διασκευή αυτό, εγώ εκεί κόλλησα.
1: Δεν είναι, είχαν κάνει από ό,τι βλέπω μια επανεκτέλεση, γιατί είναι λέει του 14.
0: Ένα remaster είχαν κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι επανεκτέλεση λοιπόν.
1: Αυτό
0: σε βλέπω όταν τρέχεις, μωρό μου το πρωί. Το τζόκινγκ κάνει τέλειο κορμί. Πάμε να το ακούσουμε.

0: βρέχει αυτή είναι η Αναστασία. Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα.
1: Ναι, κάτι ξεκίνησες να μου λες πριν για το Γιάννη το κούμπο. Μετά κάτι άλλο ήθελες να... γενικώς.
0: Λοιπόν, άκου. Έχω βρεθεί πρώτα μου ταξίδια στο Λονδίνο. Είχα πάει παρέα με το φίλο μου τον Νικόλα. Νικόλα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ο οποίος Νικόλας δεν είναι καθόλου του ποδοσφαίρου. Τύπος. Φίλο τώρα, αρκετά χρόνια πριν. Ο Νικόλας λοιπόν ήταν τότε και gold στην συγκεκριμένη αεροπορική, στον όμιλο Star Alliance. Ναι. Και μπορούσαμε και μπήκαμε στο lounge τότε. Καμία σχέση με το lounge του τώρα, ας πούμε, του Λονδίνου. Ναι. Μπορεί να ήταν και άλλο terminal, δεν θυμάμαι. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε το Ροναλντίνιο. Και λέω του Νικόλα, Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Και τρέχουμε δύο κουλοί άνθρωποι στη μέση του lounge. Ο άνθρωπος να προσπαθεί να προλάβει την πτήση του να φύγει και να το σταματάνε για φωτογραφίες, χαμός, και να του λέει πρέπει να προλάβει, sorry, just a photo. Και μετά προσπαθούσε να πει ο άνθρωπος, also my friend, και πάω και βγάζω και εγώ φωτογραφία.
1: Και έχεις φωτογραφία με τον Ροναλντίνιο.
0: Φυσικά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Γυρνάμε, έχουμε αφήσει τα πράγματα μας μόνο τους. Έχουμε τα μέσα στο λαό. Τέλος πάντων, γυρνάμε, όλα μια χαρά, και μου λέει ο Νικόλας, ρε εσύ, πολύ τον πειράζουν αυτό. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τον αλλάζουνε, μου λέει, καμία σχέση από κοντά. Του λέω, Ροναλντίνιο. Τέτοια χάλια, λέω, που έχει κανονικά, τέτοια χάλια και από κοντά.
1: Νόμιζε τον Ρονάλντο.
0: Ναι. Και τρέχαμε γιατί νόμιζε τον Ρονάλντο από τη διαφήμιση του Σαμπουάν. Και του λέω, χαίρομαι, γιατί πάνω απ' όλα είσαι φίλαθλος. Πάνω απ' όλα είσαι ο άνθρωπος.

0: Daily Couscous. Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359. Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
4: Για την Ξάνθη, Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥ ΩΜΚΡΟΝ ΕΕ. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκύπου 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
5: Ψάχνετε το ιδανικό σημείο για επαγγελματική συνάντηση ή λίγη δουλειά με ηρεμία? Lobby Zeta στο Hotel Zeta Palace. Ένας ευρύχωρος, ήσυχος χώρος με δωρεάν Wi-Fi, καφέ μπαρ και άνετους καναπέδες, ιδανικός για meetings ή χαλάρωση. Α, και όχι μόνο για τους διαμένοντες, οποιοδήποτε μπορεί να το επισκεφτεί.
0: Lobby Zeta, Hotel Zeta Palace. Το πιο έξυπνο σημείο συνάντηση στην πόλη. Τηλέφωνο 25410-64414 στο zetapalace.gr και στα social.
6: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
7: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
8: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
7: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
8: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
7: Ιταλός, ε!
8: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
9: Αθώος!
10: Αθώος!
9: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
10: Αθώος!
7: Αθώος. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
0: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας. Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές. Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21. Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Ρυθμός 106.
11: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπής, εδώ είμαστε.
1: Παιδιά, μπορώ να σας ζητήσω μια τεράστια χάρη, σας παρακαλώ. Όποιος βρίσκεται στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί θα υπάρξω σε πολλές πόλεις.
0: Θα υπάρξω σε πολλές.
1: Ναι, γιατί θα κάνω, γιατί έχουμε τροπηρή. Θέλω να μου στείλετε ωραία μαγαζιά και στον Παναγιώτη, δηλαδή στείλετε, που να έχουν αυτό το μπρούκι. Αυτό που είναι.
0: Μπράουνι με κούκι.
1: Μπράουνι με κούκι. Σας παρακαλώ, αν υπάρχει
0: πολύ
1: κάποιος.
0: Πολύ λιγότερο, ρε φίλε, μέχρι και εγώ που τρώω τη σοκολάτα.
1: Όχι, με έχει πιάσει. Το βλέπω παντού, με το που το βλέπω, με πιάνει ελόρια. Θέλω να το.
0: Σαν αρρώστια που είναι.
1: Όχι. Θέλω να το γευτώ, ρε παιδί μου. Δεν το έχω φάει ποτέ. Εν τω μεταξύ, κάνω και αποτοξίνωση από τη ζάχαρη και από όλα αυτά.
0: Φαίνεται. Αν ένα μπράουνι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μου κάνει φόκου, είναι αυτό.
1: Ρε, τα βλέπω και λέω, Χριστέ μου. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα και η στιγμή να μπορώ και εγώ να ξαναφάω, ας πούμε, κάτι που.
0: Γιατί ποιος σταματάει στο να φας, ας πούμε.
1: Εγώ!
0: Α, εσύ. Αυτό σου,
1: και
0: μόλις.
1: Η παραλιά.
0: Ποια?
1: Η παραλιά.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Η παραλία.
0: Α. Mm. Σαν τη μάνα του Βουτσά. Κάτω το ψυχή. Να πω. Ωραιότατα, δεν σε ενοχλεί τίποτε. Κατάλαβε.
1: Θέλω να το φάω.
0: Μάλιστα. Υπεύθυνοι είμαστε, μας. Καρδιά μου και εγώ. Ναι. Στέλλα, καλή.
1: Αυτό θέλω κι εγώ, μου βγω στην παραλία μετά. Η κοιλιά μου κι εγώ. Υπεύθυνοι.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίτης, Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, λοιπόν.
0: Δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω. Πραγματικά, έχω παραδώσει κάθε.
1: Τι. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου.
0: Για να καταλάβεις τώρα κι εσύ. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιώλη λογαριασμό και καλά είμαστε.

0: Αυτή είναι η Αναβίση, Έμα. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Η Ντάφνη Λόρενς εκεί έκανε. Τι έβαλε την πινελίτσα τη. Ποια πινελίτσα τη δηλαδή.
0: Εγώ το είχε γράψει ο Νίκος Καρβέλας, που το ξέρει, και απλά το κομμάτι τη Ντάφνη Λόρενς είχε γράψει.
1: Έβαλε την πινελίτσα τη, αυτό είπα.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ τη έδωσε η Δύση παρά η Ντάφνη στη Δύση.
1: Νομίζω όμως ότι. Όχι, νομίζω. Η Δύση προσεγγίσει την Ντάφνη Λόρενς.
0: Ναι. Γιατί έτσι, κάνανε παραγωγή η Ντάφνη με τον Τζέι Καλ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Παραγωγή του τραγουδιού.
1: Okay, πάντως,
0: γιατί η Άννα μόνο Νικόλα Καρβέλα.
1: Γιατί, ναι, γιατί μου το είχε πει τότε εμένα. Εγώ είχα φέρει καλεσμένη τότε τη Δάφνη και μου είχε πει ακριβώς πώς είχε γίνει το σκηνικό. Τι είχε γίνει, την είχε προσεγγίσει κλπ. Και τις είχε.
0: Λοιπόν, εγώ θα έρθουμε και αύριο να τα πούμε, γιατί δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Θα κάτσουμε μέχρι του χρόνου. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Ιακορυφαία Συνότητα.

0: Daily Couscous. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Στην Μπουγάτσα το Σπιτικό συνεχίζουμε να βάζουμε μεράκι σε μπουγάτσες, πίτσες, κλαμπ, βάφλες, κρέπες, frozen yogurt. Δημοκρίτου 4, Ξάνθη και με delivery 24 ώρες το 24ωρο. Ευχόμαστε σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, υγεία και καλό Μπαϊράμ.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Στην Ξάνθη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 3, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-71-484.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό FM 106.
4: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπια γιαουρτιού με δυόσμο στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Express Market 24 ώρες. Για τις καθημερινές σας ανάγκες και για κάθε γιορτινή στιγμή, το Express Market 24 ώρες είναι πάντα δίπλα σας. Στην πλατεία Ελευθερία στην Ξάνθη. Με ποικιλία προϊόντων και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Από την Αλέξανδρος ΑΕ 2 Μηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης,
11: Πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
12: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
13: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
14: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα.
2: Τα πάντα. Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάζ, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
8: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χάρας και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το Τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο Τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη. Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Νέας Καριάς. Ώρα έναρξης 8.30.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99.
2: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
6: Η επιχείρηση Ελαστικά Βουλκανιζατέρ Πουτακίδη Ηλίας και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον στη Λευκύπου 14 στην Ξάνθη φροντίζει καθημερινά για την ασφάλεια του οχήματός σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένο καλό Μπαϊράμ με υγεία και ασφαλείς διαδρομές.
7: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
8: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
9: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
10: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
11: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
12: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Διακοπές ή δουλειά? Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
16: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός 106. Η μουσική που αξίζει να ακούει ξανθή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: θέλεις περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
4: Καταπληκτικό!
5: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
4: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
5: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένι, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
6: Κούσις ΑΕ. Με ηλεκτρολογικές λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε δίπλα σας. Η διεύθυνση και το προσωπικό μας σας εύχονται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ.
7: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
8: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
7: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
9: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
10: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
15: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
16: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Ρυθμός 106.
17: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

καλύτερη ελληνική μουσική στο ραδιόφωνο σου. Την ακούς εδώ και μόνο εδώ. Ρυθμός. Η καλύτερη ελληνική μουσική στο ραδιόφωνο σου. Την ακούς.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Express Market 24 ώρες. Για τις καθημερινές σας ανάγκες και για κάθε γιορτινή στιγμή, το Express Market 24 ώρες είναι πάντα δίπλα σας. Στην πλατεία Ελευθερία στην Ξάνθη. Με ποικιλία προϊόντων και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Χρόνια πολλά και καλό Bayram σε όλους.
4: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
8: Το Έδεσμα εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους πελάτες και συμπολίτες του χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ με υγεία και ευημερία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
10: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
9: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
11: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
12: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
13: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
14: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
15: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
16: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
17: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
18: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
17: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
18: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
16: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
17: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
18: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
19: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
20: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
19: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
20: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
21: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
20: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
21: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
20: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
21: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
20: Τηλέφωνο 2541-027-802 και 25410-74-259.
21: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
22: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ.
3: Ηλεκτρονέ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μην μπλέξεις?
7: Όχι, όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
6: Και τι προσφέρει δηλαδή?
7: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
6: Εγγύηση έχει?
7: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
6: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
7: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
11: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕ. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
12: Η επιχείρηση Ελαστικά Βουλκανιζατέρ Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ στη Λευκύπου 14 στην Ξάνθη φροντίζει καθημερινά για την ασφάλεια του οχήματός σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένο καλό Μπαϊράμ με υγεία και ασφαλείς διαδρομές.
13: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Ρυθμός 106. Ρυθμός. Αντέχεις τόση μουσική.

0: Ρυθμός 106.
1: Περισσότερος ρυθμός.
0: Περισσότερη μουσική.
1: Σε λίγο.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99.
1: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
5: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφή Μουντζάκη όμικρον έψιλον. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφή Μουντζάκη όμικρον έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
7: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα Σασμάν μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 25 91 056 359.
8: Fresh and Healthy στο ρυθμό FM 106.
9: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπ γιαουρτιού με δυόσμο, στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Στη Μπουγάτσα το Σπιτικό συνεχίζουμε να βάζουμε μεράκι σε μπουγάτσες, πίτσες, κλαμπ, βάφλες, κρέπες, frozen yogurt. Δημοκρίτου 4, Ξάνθη και με delivery 24 ώρες το 24ωρο. Ευχόμαστε σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, υγεία και καλό Μπαϊράμ.
11: Από το ιδιωτικό κταίο Διάγνωση στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
12: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
13: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
14: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
15: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
16: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
17: Κάθε ώρα είναι Local Coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
18: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση Local Café, κατηγορούμενε.
19: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το Local Café, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
18: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
19: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το Local Café. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
20: Ιταλός,
19: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
21: Αθώς!
22: Αθώς!
21: Λιμπερτά, Λιμπερτά, Local Café!
22: Αθώς!
18: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο Local Café.
23: Local Café. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
24: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
23: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 306820 και 21.
25: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
26: Τι ψάχνεις?
27: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
26: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
27: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
26: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
28: Πολύ. Τώρα μόλις έπιασα.
29: Αν χαθείς, Άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
28: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
29: Αχ, αείρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
28: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα, μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
30: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: βιογραφικό σου.
1: Αλλού ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: άλλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική?
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας? Με αγάπη.
6: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
5: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
7: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χαράς και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη. Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Νέας Καριάς. Ώρα έναρξης 8.30.
8: Express Market 24 ώρες. Για τις καθημερινές σας ανάγκες και για κάθε γιορτινή στιγμή, το Express Market 24 ώρες είναι πάντα δίπλα σας. Στην πλατεία Ελευθερία στην Ξάνθη. Με ποικιλία προϊόντων και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Χρόνια πολλά και καλό Bayram σε όλους.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Στη Ξάνθη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 3, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-71-484.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
15: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
17: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
17: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Plus 106. Η διαφορά μας από τους άλλους είναι απλή. Παίζουμε καλύτερα.

όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
8: Πες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
9: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
8: MyG.
9: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
8: Και από τιμές.
9: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
10: Η επιχείρηση Ελαστικά Βουλκανιζατέρ που τακίδη ηλίας και σία όμικρον έψιλον στη Λευκύπου 14 στην Ξάνθη φροντίζει καθημερινά για την ασφάλεια του οχήματός σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένο καλό Μπαϊράμ με υγεία και ασφαλείς διαδρομές.
11: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697 768 3476 και στο Instagram Riviera Kato Pavlo Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979 441 800 και 25910 22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels, no stress.
14: Καινούργιο όχημα.
15: Μπουρμπουλίθρες.
14: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
15: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
14: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
15: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
14: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Άψε Σβίσε. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογία υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
15: Wash Park, Μπουρμπουλήθρες, 30 Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες.
14: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
15: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
14: Άρα καινούργιο το όχημα.
15: Wash Park, Μπουρμπουλήθρες.
14: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
3: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ζήτησα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ, και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
8: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
9: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
10: Στη Μπουγάτσα το Σπιτικό συνεχίζουμε να βάζουμε μεράκι σε μπουγάτσες, πίτσες, κλαμπ, βάφλες, κρέπες, frozen yogurt. Δημοκρίτου 4, Ξάνθη και με delivery 24 ώρες το 24ωρο. Ευχόμαστε σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, υγεία και καλό Μπαϊράμ.
11: Κούσις ΑΕ. Με ηλεκτρολογικές λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε δίπλα σας. Η διεύθυνση και το προσωπικό μας σας εύχονται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ.
12: Το όνομα της εξειδίκευσης.
13: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευή συντήρηση αμαξωμάτων και βαφέ αυτοκινήτων.
14: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
15: Ευθυγράμμιση σασί με Calibra Car Pens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
16: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες.
17: Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
18: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
19: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
20: 10ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεος στα 50 μέτρα δεξιά.
21: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
22: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
23: Τι ψάχνεις?
24: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
23: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
24: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
23: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
25: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
25: Ρυθμός 106.
1: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Το Έδεσμα εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους πελάτες και συμπολίτες του χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ με υγεία και ευημερία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
4: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
12: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
11: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
13: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
14: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
15: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
16: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
15: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
16: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
17: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
16: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
17: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
16: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
17: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
16: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
17: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
18: Μα καλά, Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
17: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
19: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
17: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
19: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
18: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
17: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
19: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
20: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106. Μάτια

0: μια ζωή.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Ρυθμός 106.
8: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Ώρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
9: Για την Ξάνθη, Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥ όμικρον ΕΕ. Ελαστικά Ζάντες Ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 41 0 77 152.
10: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Από την Αλέξανδρος ΑΕ 2 Μηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
14: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία. Θέλεις το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι της πόλης? Στο Hotel Zeta Palace έχουμε τη λύση. Ειδικά διαμορφωμένη παιδική αίθουσα, αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Με χειροποίητο μπουφέ, παιχνίδια, φουσκωτά, μουσική και καθιστικό για τους μεγάλους. Hotel Zeta Palace. Εκεί που κάθε πάρτι γίνεται μοναδικό. Με αγάπη και ποιότητα για τα παιδιά μας. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
15: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Ρυθμός 106.
17: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
6: Κούσις ΑΕ. Με ηλεκτρολογικές λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε δίπλα σας. Η διεύθυνση και το προσωπικό μας σας εύχονται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ.
7: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
8: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
7: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
8: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
7: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
8: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
7: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
11: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
12: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
13: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
14: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
15: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
16: Μπορεί να είμαστε μακριά από τη θάλασσα, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της γεύσης. Ταβέρνα The Chef. Άνοιξε και σας περιμένει. Ο σεφ μας δημιουργεί με φαντασία και πάθος φαγητά παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Θέλετε να ζήσετε τη φαντασία με την εμπειρία του σεφ στην ταβέρνα The Chef Unal στα Λευκόπετρα Ξάνθης. Τηλέφωνο 2541-032-972.
17: Ήξερες ότι στο ρυθμό FM 106.
18: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
19: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
20: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
21: Ησυχία. Συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ κατηγορούμενε.
22: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
21: Σεβασμός κατηγορούμενε που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
22: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
23: Ιταλός,
22: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
24: Αθώς!
25: Αθώς!
24: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
25: Αθώς!
21: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
26: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
27: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
28: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
29: Στη Μπουγάτσα το Σπιτικό συνεχίζουμε να βάζουμε μεράκι σε μπουγάτσες, πίτσες, κλαμπ, βάφλες, κρέπες, frozen yogurt. Δημοκρίτου 4, Ξάνθη και με delivery 24 ώρες το 24ωρο. Ευχόμαστε σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, υγεία και καλό Μπαϊράμ.
30: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Ρυθμός 106.
7: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
8: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χαράς και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη. Πρώτη, Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Νέας Καριάς. Ώρα έναρξης 8.30.
9: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
10: Καταπληκτικό!
9: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
10: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
9: Καταπληκτικό. Κωνσταντίνου Μπένι, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410-77-066.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Πολύ. Τώρα μόλι έβγαζα.
14: Αν χαθεί, άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
13: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το περικότας.
14: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
13: Είδα κότες και μπήκα.
15: Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά. Ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
16: Express Market 24 ώρες. Για τις καθημερινές σας ανάγκες και για κάθε γιορτινή στιγμή, το Express Market 24 ώρες είναι πάντα δίπλα σας. Στην πλατεία Ελευθερία στην Ξάνθη. Με ποικιλία προϊόντων και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Χρόνια πολλά και καλό Bayram σε όλους.
17: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
18: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Ρυθμός 106.
19: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Η επιχείρηση Ελαστικά Βουλκανιζατέρ Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον στη Λευκύπου 14 στην Ξάνθη φροντίζει καθημερινά για την ασφάλεια του οχήματός σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένο καλό Μπαϊράμ με υγεία και ασφαλείς διαδρομές.
8: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Αν ψάχνεις όλη τη φρεσκάδα της Μάνας Γης, θα τη βρεις στη Δημοκρίτου 33. Εκεί δηλαδή που είναι το ΖΕΑ.
12: Ένα νέο κατάστημα που εξασφαλίζει τα καλύτερα τοπικά προϊόντα παραγωγής μας από το δικό μας κτήμα αλλά και άλλων αποκλειστικά τοπικών παραγωγών. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά και όχι μόνο, που θα δώσουν αυτό το κάτι άλλο στο οικογενειακό τραπέζι.
11: ΖΕΑ. Νόστιμες επιλογές του τόπου μας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τώρα και με delivery στο τηλέφωνο 25 41 40 14 60. Δημοκρίτου 33, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ.
12: ΖΕΑ. Δίνουμε ζωή σε χαμηλή τιμή.
13: Το Έδεσμα εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους πελάτες και συμπολίτες του χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ με υγεία και ευημερία.
14: Από το ιδιωτικό κτέο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
15: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
16: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Στη Ξάνθη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 3, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-71-484.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14.000.

0: κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Κούσις ΑΕ. Με ηλεκτρολογικές λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε δίπλα σας. Η διεύθυνση και το προσωπικό μας σας εύχονται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ.
4: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός. Εδώ τα μόνα λόγια που ακούς
0: είναι από τα τραγούδια.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
1: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Αύγυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels, no stress.
4: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
5: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
6: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
7: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
8: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
9: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
13: But first, coffee.
12: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
14: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
15: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
14: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
15: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
15: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
15: Τηλέφωνο 2541-027-802 και 25410-74-259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μάτς.

0: μια ζωή.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Ρυθμός 106.
8: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
9: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
10: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
11: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-152.
12: Το Έδεσμα εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους πελάτες και συμπολίτες του χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ με υγεία και ευημερία.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
14: Όχι, όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
13: Και τι προσφέρει δηλαδή?
14: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα, ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
13: Εγγύηση έχει?
14: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
13: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
14: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
15: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας? Με αγάπη.
16: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410-77-066.
15: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
17: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
18: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
17: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο. Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
19: Ψάχνετε το ιδανικό σημείο για επαγγελματική συνάντηση ή λίγη δουλειά με ηρεμία? Lobby Zeta στο Hotel Zeta Palace. Ένας ευρύχωρος, ήσυχος χώρος με δωρεάν Wi-Fi, καφέ μπαρ και άνετους καναπέδες, ιδανικός για meetings ή χαλάρωση. Α, και όχι μόνο για τους διαμένοντες, οποιοδήποτε μπορεί να το επισκεφτεί.
20: Lobby Zeta, Hotel Zeta Palace. Το πιο έξυπνο σημείο συνάντηση στην πόλη. Τηλέφωνο 25410-64414 στο zetapalace.gr και στα social.
21: Τι ψάχνεις?
22: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
21: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
22: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
21: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
23: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική.
0: 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ζου. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106. Ας αέρα.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
9: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
9: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
10: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
9: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
11: Fresh and Healthy στο ρυθμό FM 106.
12: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπια ουτιού με δυόσμο, στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Στην Μπουγάτσα το Σπιτικό συνεχίζουμε να βάζουμε μεράκι σε μπουγάτσες, πίτσες, κλαμπ, βάφλες, κρέπες, frozen yogurt. Δημοκρίτου 4, Ξάνθη και με delivery 24 ώρες το 24ωρο. Ευχόμαστε σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, υγεία και καλό Μπαϊράμ.
15: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
16: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
17: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
16: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
17: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
18: Ιταλός, ε.
17: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
19: Αθώς!
20: Αθώς!
19: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
20: Αθώς!
16: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
21: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
22: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pizza clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
23: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
24: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Αυτό παίζουμε.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω.

μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
2: Από το ιδιωτικό κταίο Διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
0: Express Market 24 ώρες. Για τις καθημερινές σας ανάγκες και για κάθε γιορτινή στιγμή, το Express Market 24 ώρες είναι πάντα δίπλα σας. Στην πλατεία Ελευθερία στην Ξάνθη. Με ποικιλία προϊόντων και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους!
3: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χάρας και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το Τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο Τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη. Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Νέας Καριάς. Ώρα έναρξης 8.30.
0: Το όνομα της εξειδίκευσης. Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
4: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
0: Ευθυγράμμιση σασί με καλύπρα Carpens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
4: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες. Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
0: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι. Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic. 10ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεος, στα 50 μέτρα δεξιά.
4: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
0: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας, η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
5: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
1: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
6: Η επιχείρηση Ελαστικά Βουλκανιζατέρ Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον στη Λευκύπου 14 στην Ξάνθη φροντίζει καθημερινά για την ασφάλεια του οχήματός σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένο καλό Μπαϊράμ με υγεία και ασφαλείς διαδρομές.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
10: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
11: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
12: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
13: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
14: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
10: Το Έδεσμα εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους πελάτες και συμπολίτες του χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ με υγεία και ευημερία.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: Περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Ρυθμός 106.
6: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Κούσις ΑΕ. Με ηλεκτρολογικές λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε δίπλα σας. Η διεύθυνση και το προσωπικό μας σας εύχονται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Στη Ξάνθη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 3, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-71-484.
13: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
14: Καταπληκτικό!
13: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
14: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
13: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένι, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410-77-066.
15: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
16: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
17: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Ρυθμός 106.
19: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Τα πάντα! Τα πάντα! Τα πάντα!
10: Τα πάντα. Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wasp Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wasp Park, Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
11: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
10: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
12: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
13: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
12: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
13: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
10: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
13: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
10: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
13: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
10: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
13: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
10: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
14: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο? Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα? Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά? Ή κοτόπουλο με πίπες?
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
15: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος. πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
17: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Στη μοναξιά της κορυφής, μοναξιά της κορυφής, είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: μια ζωή.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Ρυθμός 106.
1: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
6: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΟΜΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
7: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.

0: πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
1: Το Έδεσμα εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους πελάτες και συμπολίτες του χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ με υγεία και ευημερία.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Express Market 24 ώρες. Για τις καθημερινές σας ανάγκες και για κάθε γιορτινή στιγμή, το Express Market 24 ώρες είναι πάντα δίπλα σας. Στην πλατεία Ελευθερία στην Ξάνθη. Με ποικιλία προϊόντων και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ σε όλους. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Διακοπές ή δουλειά? Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979 441 800 και 25910 22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels, no stress.
7: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμά.

0: Πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Στη Μπουγάτσα το Σπιτικό συνεχίζουμε να βάζουμε μεράκι σε μπουγάτσες, πίτσες, κλαμπ, βάφλες, κρέπες, frozen yogurt. Δημοκρίτου 4, Ξάνθη και με delivery 24 ώρες το 24ωρο. Ευχόμαστε σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, υγεία και καλό Μπαϊράμ.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
7: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό FM 106.
8: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπια ουρτιού με δυόσμο στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος, φρέσκο ελληνικό.

106. Νέο.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: καλύτερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Express Market 24 ώρες. Για τις καθημερινές σας ανάγκες και για κάθε γιορτινή στιγμή, το Express Market 24 ώρες είναι πάντα δίπλα σας. Στην πλατεία Ελευθερία στην Ξάνθη. Με ποικιλία προϊόντων και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Χρόνια πολλά και καλό Bayram σε όλους.
8: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
9: Και τώρα, ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
10: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
11: Έκπληξη! Παπαχαστάς!
10: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25 410 75 730. Και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176. Και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
16: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
17: Πολύ! Τώρα μόλις έβγαζα.
18: Άννα χαθείς, Άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
17: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το Περικότας.
18: Αχ, αείρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
17: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα, μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25 410 69 123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
19: Σάββατο 30 Μαΐου, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Καριάς Πινελιές Ζωής σας καλεί στην 26η Γιορτή του Αγρότη. Μια ημέρα χάρας και διασκέδασης στην πλατεία Νέας Καριάς με είσοδο ελεύθερη για όλους. Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια. Στην Γκάιντα ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος. Στην Ποντιακή Λύρα και το Τραγούδι ο Κυριάκος Γερμανίδης. Και στο Σαρακατσάνικο Τραγούδι ο Παναγιώτης Σούτος. 26η Γιορτή Αγρότη. Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Νέας Καριάς. Ώρα έναρξης 8.30.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Η επιχείρηση Ελαστικά Βουλκανιζατέρ Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον στη Λευκύπου 14 στην Ξάνθη φροντίζει καθημερινά για την ασφάλεια του οχήματός σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένο καλό Μπαϊράμ με υγεία και ασφαλείς διαδρομές.
0: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.

0: κόστος.
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος. Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
10: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό, Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
11: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ.
12: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αυδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
13: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κούσις ΑΕ. Με ηλεκτρολογικές λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε δίπλα σας. Η διεύθυνση και το προσωπικό μας σας εύχονται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ.
4: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας? Με αγάπη.
5: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
4: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
6: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
7: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Φροντιστήρια Πουκαμισάς στη Ξάνθη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 3, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-71-484.
11: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
12: Το Έδεσμα εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους πελάτες και συμπολίτες του χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ με υγεία και ευημερία.
13: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ανεβάσανε ψηλά τον πήχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: χρονιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων. 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
8: Στη Μπουγάτσα το Σπιτικό συνεχίζουμε να βάζουμε μεράκι σε μπουγάτσες, πίτσες, κλαμπ, βάφλες, κρέπες, frozen yogurt. Δημοκρίτου 4, Ξάνθη και με delivery 24 ώρες το 24ωρο. Ευχόμαστε σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, υγεία και καλό Μπαϊράμ.
9: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 1ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!

0: thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
3: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
4: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
5: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και σία όμικρον έψιλον. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-152.
6: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
7: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Express Market 24 ώρες. Για τις καθημερινές σας ανάγκες και για κάθε γιορτινή στιγμή, το Express Market 24 ώρες είναι πάντα δίπλα σας. Στην πλατεία Ελευθερία στην Ξάνθη. Με ποικιλία προϊόντων και εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Χρόνια πολλά και καλό Bayram σε όλους.
1: Στην Μπουγάτσα το Σπιτικό συνεχίζουμε να βάζουμε μεράκι σε μπουγάτσες, πίτσες, κλαμπ, βάφλες, κρέπες, frozen yogurt. Δημοκρίτου 4, Ξάνθη και με delivery 24 ώρες το 24ωρο. Ευχόμαστε σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, υγεία και καλό Bayram.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pg-sa.gr.
8: Η επιχείρηση Ελαστικά Βουλκανιζατέρ Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον στη Λευκύπου 14 στην Ξάνθη φροντίζει καθημερινά για την ασφάλεια του οχήματός σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένο καλό Bayram με υγεία και ασφαλείς διαδρομές.
9: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Bayram, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
10: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
11: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
12: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
13: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
14: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
15: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Το Έδεσμα εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους πελάτες και συμπολίτες του χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ με υγεία και ευημερία.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
8: Όχι, όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
7: Και τι προσφέρει δηλαδή?
8: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
7: Εγγύηση έχει?
8: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
7: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
8: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
9: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
10: Από το ιδιωτικό κταίο διάγνωση στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τις θερμότερες ευχές μας για ένα χαρούμενο Μπαϊράμ. Χρόνια πολλά!
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
12: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
13: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
14: Κούσις ΑΕ. Με ηλεκτρολογικές λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε δίπλα σας. Η διεύθυνση και το προσωπικό μας σας εύχονται χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ.
15: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Ρυθμός 106.
16: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ζου. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός. Ρυθμός 106.

0: κάτι ξέρεις.
1: Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

οι άλλοι απλά παίζουν. Εμείς παίζουμε την καλύτερη μουσική. Ρυθμός 106.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς. Είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

άλλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Μας αρέσει να μας ζηλεύουν. Μας θυμίζει ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ρυθμός 106.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ραδιού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.